Εδώ Radio 4B 98,1 FM, η ελληνική και πολυεθνική φωνή της Βυσβάνης. Αγαπητοί ακροατές, καλησπέρα σας. Η ώρα είναι 7 και 2 λεπτά και θα σας κρατήσω στην τροφιά στις 8. Το πρόγραμμα αυτό σας το προσιάζει ο εθελοντής του ελληνικού προγράμματος Αντώνης Αρβανιτάκης. Στο πρόγραμμα απόψε θα ακούσετε μουσική, τραγούδια, δελτίων ειδήσεων και επαρχιακές ανακοινώσεις. Αρχίζουμε το μουσικό μας πρόγραμμα με ένα τραγούδι της Χάρης Αλεξίου που έχει τον τίτλο «Τώρα κι εγώ θα ζήσω».

Ήταν ο Δημήτρης Κοντολάζος, στο τραγούδι του «Ταχυπαλμία». Και συνεχίζουμε τώρα με την Έλλη Κοκκίνη, στο τραγούδι που έχει το τίτλο «Τι σου χρωστάω».

Ήταν ο Νότης Φακιανάκης, το τραγούδι του «Σιγανές ψυχάλες». Το επόμενο τραγούδι είναι μια επιθυμία για τον κύριο Γιάννη Μιχελή που θέλει να ακούσει το τραγούδι «Μη με πουλάς καρδιά μου». Καλή ακρόαση.

Η ώρα, αγαπητοί ακροατές, είναι 7 και 24 λεπτά. Συνέχεια το δελτίο ειδήσεων. Νέα από την Ελλάδα. Σύγχυση γύρω από τιμή έκδοση του James Dallamanga. Τι λένε οι συγγενείς του δολοφονημένου George Γιαννόπουλου. Η τελική απόφαση για το αίτημα έκδοσης του James Dallamanga θα ληφθεί από τις ελληνικές δικαστικές αρχές αφού παραλάβουν και μελετήσουν πλήρως τη σχετική δικογραφία. Μήνυμα οργής και βαθιάς απογοήτευσης στέλνει από την Αυστραλία η αδερφή του Γιώργου Γιαννόπουλου, θύματος του James Dallamanga, μετά τις πληροφορίες που είδαν το φως της δημοσιότητας σχετικά με άτυπη ενημέρωση από το Υπουργείο Δικαιοσύνης της Ελλάδας περί μη έκδοσής του στην Αυστραλία. Αν τελικά δεν εκδοθεί στην Αυστραλία και αφαιθεί ελεύθερος, δεν ξέρω τι θα κάνω. Οι δικαστές όμως γνωρίζουν καλύτερα από εμένα. Εγώ αποφάσισα να μιλήσω γιατί πίστευα πως ήταν το σωστό και γιατί ήθελα να αποδοθεί δικαιοσύνη. Πάντα θα είμαι ευγνώμων στην κυρία Αγγελική Νικολούλη και στην ομάδα της που δούλεψα τόσο σκληρά για να αναδείξουν την ιστορία της οικογένειάς μας. Τη Δευτέρα 22 Ιουνίου ενημερωθήκαμε από συγγενικό μας πρόσωπο που εκπροσωπεί την κυρία Νικολούλη. Τέλος στην ταλαιπωρία για τους επιβάτες του Κίσαμος. Συνεχίζει το ταξίδι του μετά από Blackout. Το πλοίο Κίσαμος μετά από έλεγχο έλαβε πιστοποιητικό αξιοπλοείας. Τέλος στην πολύωρη ταλαιπωρίων των 1.246 επιβατών και 108 μελών πληρώματος του επιβατηγού οχηματογωγού πλοίου Κίσαμος που προσάρεξε σε αβαθή ύδατα σε μικρή απόσταση από το λιμάνι του Αδάμαντα, καθώς έλαβε πιστοποιητικό αξιοπλοείας και συνεχίζει κανονικά το ταξίδι του προς τη Σούδα. Σε σχετική ανακοίνωση, η πλοιοκτήρια εταιρεία ANEC Lines αναφέρει το πλοίο Κίσαμος απέπλευσε από το λιμάνι της Μήλου με προορισμό τα Χανιά προκειμένου να ολοκληρώσει το προγραμματισμένο του δρομολόγιο του. Προηγήθηκε σχετική επιθεώρηση από τις αρμόδιες αρχές, οι οποίες διαπίστωσαν το αξιόπλοο του πλοίου και χορήγησαν άδεια απόπλου. Η περιπέτεια για τους επιβάτες ξεκίνησε λίγο πριν στις 3:30 τα ξημερώματα, όταν το πλοίο προσάρεξε σε αβαθή νερά κοντά στο λιμάνι Αδάμαντα. Αλέξης Τσίπρας. Νέα πρόσωπα, νέο αφήγημα και το στίχημα της αξιοπιστίας. Οι τομεάρχες της Ελλάς αποτελούν το πρώτο δείγμα γραφής με το οποίο ο Αλέξης Τσίπρας επιχειρεί να χτίσει ένα νέο προοδευτικό αφήγημα με έμφαση την αξιοπιστία και την κυβερνητική ετοιμότητα. Η επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στην ενεργό πολιτική σκηνή μέσω της Ελλάς, ελληνική αριστερή συμπαράταξη, φάνηκε εξ αρχής ότι δεν αποτελεί απλώς την ίδρυση ενός νέου κόμματος. Δείχνει να είναι μια προσπάθεια πολιτικής επανεκκίνησης με στόχο να καλυφθεί το κενό που έχει δημιουργηθεί στον χώρο της κέντρου αριστεράς μετά τη διάλυση της εκλογικής δυναμικής του ΣΥΡΙΖΑ και την αδυναμία του ΠΑΣΟΚ να εξελιχθεί σε κυρίαρχη εναλλακτική πρόταση εξουσίας. Νέα εποχή. Γι' αυτό και ένας από τους βασικούς στόχους που προβάλλεται συχνά από την πλευρά Τσίπρα είναι η εξαρχής ηγεμονία στον χώρο της κεντροαριστεράς. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η επιλογή του να μην συνεργαστεί με κανένα κόμμα και να μην επαναλάβει τα λάθη του 2023, όπως είπε ο ίδιος στη συνέντευξη που έδωσε στον Αντώνη Στρόιτα στο δελτίο ειδήσεων του Α. Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η ανακοίνωση του τομεάρχων της Κιόδους κυβέρνησης, η οποία συνεδριάζει σήμερα και αύριο σε αυτό το πρώτο μίνι ιδρυτικό συνέδριο της Ελλάς, που σηματοδοτεί και τη νέα εποχή στην οποία εισέρχεται το καινούριο κόμμα. Κοινώς, ο μήνας του μέλητος τελείωσε και όλοι πρέπει να σηκώσουν τα μανίκια και να συνδιαλεχτούν με την κοινωνία. Χωρίς κλιματισμό, χωρίς υποδομές, γιατί η κεντρική Ευρώπη δεν είναι προετοιμασμένη για τον επικείμενο καύσωνα. Θερμοκρασίες που σπάνε κάθε ρεκόρ έχουν κατακλείσει τη Δυτική Ευρώπη αυτή την εβδομάδα, καθώς ο νέος αυτός καύσωνας πλησιάζει στο αποκορύφωμά του. Όσο μπαίνουμε βαθιά στο καλοκαίρι, πολλές χώρες στην Ευρώπη που έχουν συνηθίσει σε ψυχρά κλίματα προβλέπεται ότι στις επόμενες ημέρες οι θερμοκρασίες θα φτάσουν τους 40 βαθμούς, ενώ οι ειδικοί προειδοποιούν ότι τα νοσοκομεία και τα σχολεία ενδέχεται να βρεθούν υποποίηση.
Οι θάνατοι από πνιγμό έχουν εκτοξευτεί στη Γαλλία, καθώς οι πολίτες πέφτουν να δροσιστούν σε ποτάμια και κανάλια, ενώ χιλιάδες σπίτια έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα λόγω της έντονης ζέστης, η οποία προκάλεσε βλάβη στο βόρειο-δυτικό διαμέρισμα του Φινιστέρ. Η χώρα βίωσε την πιο ζεστή ημέρα από τότε που άρχισαν οι μετρήσεις την Τρίτη, 23 Ιουνίου, με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία να καταγράφει την καυτή θερμοκρασία των 44,3 βαθμών Κελσίου στο ποσός, ενώ άλλες περιοχές που βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό ψήνονται κάτω από πρωτοφανείς υψηλές θερμοκρασίες. Νέα από τον κόσμο. ΗΠΑ και Ιράν ανταλλάσσουν επιθέσεις, ενώ Ισραήλ και Λίβανος κατέληξαν σε μια συμφωνία με πολλά αγκάθια. Το Ιράν κατηγορεί την ΗΠΑ ότι για ακόμα μια φορά δεν σεβάστηκε τις διαπραγματεύσεις. Η συμφωνία μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου προϋποθέτει τον αφοπλισμό της Χεζμπολά και την απόσυρση των IDF. Η έφραστη εκεχηρία μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ δοκιμάζεται για ακόμα μια φορά, καθώς ο Αμερικανικός στρατός εξαπέλυσε πλήγματα κατά στρατιωτικών υποδομών του Ιράν στο νότιο λιμάνι Σιρίκ, αφού πρώτα ο Τραμπ κατηγόρησε τη Τεχεράνη ότι παραβίασε το μνημόνιο συναντήληψης επειδή επιτέθηκε με ντρόν σε πλοίο στα στενά του Ορμούζ. Το Ιράν ανακοίνωσε στη συνέχεια ότι έπληξε Αμερικανικούς στόχους στην περιοχή, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες, και απείλησε ότι θα απαντήσει αναλόγως εάν δεχτεί νέες επιθέσεις, ενώ υποστήριξε ότι οι υποδομές του δεν υπέστησαν ζημιές από τα αμερικανικά πλήγματα. Ο Εμπραχήμ Αζίζη, επικεφαλής της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας και Εξωτερικής Πολιτικής του Ιρανικού Κοινοβουλίου, δήλωσε στο X ότι οι ΗΠΑ επιτέθηκαν για άλλη μια φορά στο Ιράν εν μέσω διαπραγματεύσεων. Βενεζουέλα. Σκάβουν με γυμνά χέρια για να ξεθάψουν τους συγγενείς τους. Οργή κατά του κρατικού μηχανισμού. Οργισμένοι είναι οι κάτοικοι στη Βενεζουέλα για την αντίδραση του κρατικού μηχανισμού, καθώς προσπαθούν με γυμνά χέρια να ξεθάψουν συγγενείς τους από τα ερείπια. Τουλάχιστον 920 νεκροί και περισσότεροι από 50.000 αγνοούμενοι. Ο απολογισμός τους του διπλού σεισμού στη Βενεζουέλα αυξάνεται ώρα με την ώρα και μαζί του μεγαλώνει η απόγνωση των κατοίκων για την περιορισμένη βοήθεια από τις αρχές. Οι σεισμοί μέγεθους 7,2 και 7,5 ρίχτερ που συγκλώσσαν τη Βενεζουέλα με διαφορά λίγων δευτερολέπτων την Τετάρτη σκόρπισαν το θάνατο και την καταστροφή, ισοπεδώνοντας αμέτρητα κτίρια σε αρκετές περιοχές, ιδίως στη Λαουάρα, μια παράκτια πόλη κοντά στην πρωτεύουσα Καράκας, όπου οι κάτοικοι καταγγέλνουν την ανεπαρκή ανταπόκριση του κρατικού μηχανισμού σε επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης. Υπάρχουν άνθρωποι ζωντανοί και δεν έχουμε τα εργαλεία που απαιτούνται για να τους ανασύρουμε από τα ερείπια, λένε οι κάτοικοι. Ιράν εξαπέλυσε επιθέσεις κατά αμερικανικών στόχων στα στενά του Ορμούζ, λένε οι φρουροί της Επανάστασης. Επιθέσεις κατά αμερικανικών στόχων στα στενά του Ορμούζ εξαπέλυσαν οι φρουροί της Επανάστασης, προειδοποιώντας ότι εάν οι επιδρομές, τον είπα, επαναληφθούν, η απάντησή μας θα είναι μεγαλύτερη. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν σήμερα Σάββατο ότι εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον θέσεων των Αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων στην περιοχή του Κόλπου, εν είδη αντιπίνων για τα αμερικανικά πλήγματα στη χώρα, όπως μετέδωσε η κρατική ραδιοτηλεόραση. Δεν διευκρίνησαν ποιες θέσεις έβαλαν στο στόχαστρο. Εάν οι επιθέσεις επαναληφθούν, η απάντησή μας θα είναι μεγαλύτερη από αυτήν προειδοποίησαν. Τέλος του Δελτίου Ειδήσεων και συνεχίζουμε το μουσικό μας πρόγραμμα.

Μάλιστα, η αγάπη είναι μία, μας είπε ο Κώστας Μπίγαλη, στην Αμερική και Αυστραλία. Και δε στην καρδιά πονάμε, όλοι ίδιο τραγουδάμε. Να περάσουμε τώρα να ακούσουμε ένα τραγούδι με την Μελίνα Ασλανίδου. Καλή ακρόαση.

Η ώρα, αγαπητοί ακροατές, είναι 8 παρά 21 λεπτά και στη συνέχεια μία ανακοίνωση. Ανακοίνωση για το σταθμό μας. Αγαπητοί μας ακροατές και ακροάτριες, φίλες και φίλοι, ήρθε και πάλι ο καιρός που χρειαζόμαστε τη βοήθειά σας. Πρέπει να συμπληρώσουμε τα μέλη που απαιτούνται για να κρατήσουμε τις ώρες μας στον αέρα. Αν δεν τα συμπληρώσουμε, τότε σίγουρα θα χάσουμε προγράμματα και αυτό δεν πρέπει να αφήσουμε να γίνει. Μέλη της Ελληνικής Φωνής θα βρίσκονται στα προάβλια των εκκλησιών μας κάθε Κυριακή για να σας βοηθήσουν να ανανεώσετε τη συνδρομή σας ή να γίνετε νέα μέλη. Σίγουροι ότι για μία ακόμα φορά θα σταθείτε στο πλευρό μας. Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου. Τέλος της ανακοίνωσης. Δεν έχουμε άλλες παρικιακές ανακοινώσεις και συνεχίζουμε το μουσικό μας πρόγραμμα τώρα με ένα τραγούδι με την Άντζελα Δημητρίου.

Το επόμενο τραγούδι είναι για πολύ μοναχικούς, ορισμένους για λύκους.

Ήταν Σταμάτης Γονίδης στο τραγούδι του «Όλα τα ξεχνάς». Και συνεχίζουμε τώρα με την Ελένη Δήμου στο τραγούδι που έχει τον τίτλο «Θέλω να έρθω, μα φοβάμαι».

Και στο σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατές, φτάσαμε και πάλι στο τέλος ακόμα ένας προγράμματός μας. Τα προγράμματα μας θα ακούσετε πάλι από το βράδυ στις 7 και την ερχόμενη εβδομάδα στις συνηθισμένες ώρες. Από μένα, Αντώνη Ερμπαντάκη, καλή σας νύχτα και καλή εβδομάδα.